Εννοείται μπήκε ρε ήβητα από τα με παλό και τα τράντα. Ενωπένα να ονόρι μπήρε δελ κάρμεν τα σίγια βετάρι πασίγκορ. Εν μίσα σαν τα τερεσίτα να παρόκια δι Σαν Νίκολας. Cordialmente invitamos pues para lo que está y novena.